Ιμ σα δεσπένσα φαμιλιάρ ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσιν αχέχ ούλα του μίλινε και στα γλάτσα καγκουέ ούτ λόξι σχουνίλε να καγγελά τσακού σα λάχουν καπάν. Τα τα παρκουίνα ουσμάν κουίλι το χοκ τσαλέν λούνε το δομίνγκο ουασιακή χονάλ. Αρήν χικ είναι τσακλόκλα του μίλινε και στα γλάτσα.